0: RQC. Aproveita todos os momentos com a tua rádio.
1: Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομε το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου Ελλάδος.